0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ψεύτη με το καπέλο το ριχτό που ζει μέσα στον καθρέφτη. Το ριχτό που ζει μέσα στον καθρέφτη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Δίκτυο Ελληνικής

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά το Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολισθήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο σαξοφωνίστας

0: πάσας εκεί. Collier, please call train. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Earth News Radio 105,8.

Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Τον μεσιάσαμε και τον Ιούλη. Ναι, ναι. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Κυριολεκτικά κατά καλό καιρό. Στην καρδιά του καλοκαιριού, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026, που είναι μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, αυτή που ακόμα δεν αναγνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέμε τώρα, Παγκόσμια Μέρα Ενανικών Δεξιοτήτων και μέρα που γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, η Ιουλίτα και ο Κήρυκος, βοήθειά μας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 θα είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος για ενημερωτική συντροφιά και όχι μόνο. Με τη συνδρομή της Ήρας Πανανίδου και με πολύ καλή μουσική. Ο Γιάννης Πρίντης είναι στον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα. Σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε και αν θέλετε να το μεταδώσουμε και ζωντανά στον αέρα. Ούτως ή άλλως, αυτή η επικοινωνία είναι που καθορίζει τη σκαλέτα της εκπομπής χρόνια τώρα και δημιουργεί τη δική μας καθημερινή επικαιρότητα. Ο τρόπος επικοινωνίας, αν θέλετε, μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα, στέλνετε το μήνυμα. Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μπορείτε να δείτε και τα νέα της εκπομπής, τις συνεντεύξεις που βγάζουμε, να μας ακούτε on demand βεβαίως. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογής με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση του Facebook, βρίσκεις τη σελίδα και μέσω Messenger στέλνεις το μήνυμά σου. Να σας πούμε ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Earth News Radio και μέσω της πλατφόρμας Earth Echo και βέβαια μέσα από το σπίτι μας στο earthnews.gr. Μέσα στο κατά καλό καιρό λοιπόν και η επικαιρότητα δεν λέει να κοπάσει, το λέμε, το επαναλαμβάνουμε μόνο τον κάθε μέρα, μόνο που εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι αγριεύουν και μάλιστα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή έχουν αγριέψει για καλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πια έχουμε έναν παροξισμό πολεμικό που κανείς δεν γνωρίζει που θα βγάλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας τη στιγμή που το Ιράν εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικούς στόχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως επισημαίνει πάρα πολύ εύστοχα και το Earth News GR, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι φτάνει. Ήταν μια δήλωση που έκανε τα ξημερώματα. Ενώ σε συνέντευξή του, στο αγαπημένο του Fox News, ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί. Αυτό το λέει από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Στο ίδιο έργο θεατές δηλαδή. Πάντως ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι την επόμενη μέρα τα πράγματα θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα για τους Ιρανούς, διότι ετοιμάζεται να χτυπήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, έτσι είπε. Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρες, εκτός και αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποιον διαπραγματεύσεων είναι η αλήθεια? Κάθε φορά βλέπουμε διαπραγματεύσεις οι οποίες ξεκινούν και λήγουν είτε άδοξα είτε με την υπογραφή μιας συμφωνίας που παραμένει ένα διανό πουκάμισο. Την ίδια στιγμή σε απόλυτη ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ με 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να πλήξουν στόχους όποτε χρειαστεί. Τι συνεπάγεται αυτό για τις τιμές του πετρελαίου δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να το διαπιστώσει κανείς. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτή η αναστάτωση, αυτή η αναταραχή μόνο καλό δεν προμηνύει. Βλέπω τώρα την τιμή του πετρελαίου Brent κοντά στα $85 το βαρέλι. Ο
Όπως καταλαβαίνεις, αναστενάζουν και πάλι τα ρεζερβουάρ. Τη στιγμή που εδώ στην πατρίδα εξακολουθούμε να έχουμε άλλου είδους αντιπαραθέσεις. Εν αναμονή μάλιστα και της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, για την οποία ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, δεδομένου ότι οι προετοιμασίες πραγματικά βρίσκονται σε ρυθμούς προετοιμασίας που είναι στο κόκκινο. You were so fine. Με μια διαφορετική σύνθεση αυτή τη φορά. Δεδομένου ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές είναι προσκεκλημένοι με τις συζύγους τους. Αλλά οι μετεωρολογικές συνθήκες φαίνεται ότι προβληματίζουν και την Προεδρία. Δεδομένου ότι η δροσιά στο κιόσκι δεν είναι και κάτι, ας πούμε, ακαταμάχητο. Ενώ σε ό,τι αφορά τους κήπους, εάν συνδυαστεί με την υγρασία, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε κυρίους και κυρίες λόγω της επίσημης ενδυμασίας. Τι σου λέω τώρα εγώ? Προσπαθώ να αποφύγω τα δύσκολα και τα δυσάρεστα και τα τοξικά, παρότι είναι αναπόφευκτα. Πάμε λοιπόν ένα γρήγορο μακροβούτι. Θα ξεκινήσω από τις τουλάχιστον θλιβερές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε μέχρι πριν από κάποια χρόνια και τώρα διαλύθηκε σε απευθεία σύνδεση και εξακολουθεί να εξαϊλώνεται, παρά το γεγονός ότι σε όσους έχουν απομείνει, οι ίντριγκες, οι καντρίγες γύρω από την επόμενη μέρα, ποια επόμενη μέρα θα αναρωτηθεί κανείς, συνεχίζονται. Παρά τη δημοσκοπική ανυπαρξία, και παρά το γεγονός ότι οι μαζικές αποχωρήσεις συνεχίζονται, με κεντρικό σύνθημα ίσως ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Έχουμε χάσει πραγματικά το λογαριασμό με όσους αποχωρούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες έφυγαν άλλοι τρεις, ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κ. Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός, ανεξαρτητοποιήθηκαν και έτσι η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 20 βουλευτές και το κόμμα αυτό, που κάποτε, δηλαδή στην αρχή της παρούσας τετραετίας, υπήρξε, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, υποχώρησε στην τέταρτη θέση, καθώς διαθέτει πλέον λιγότερους βουλευτές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο έχει έναν παραπάνω, έχει 21 έδρες. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φιλοσοφία για να σκεφτεί κανείς ότι και αυτοί οι τρεις αποχωρήσαντες βουλευτές οδεύουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τη στιγμή που Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης φαίνεται ότι θα μονομαχήσουν στα Μαρμαρένια Αλόνια. Σε ένα από μήνα σας δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας την ηγεσία και το όποιο κοινοβουλευτικό μέλλον απομένει μέχρι τις εκλογές, γιατί το πολιτικό μέλλον παραμένει άδειλον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κόμμα. Οκτώ και 20 ακριβώς, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει πάλι αυτή η άχαρη συζήτηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχουν αναζωπηρωθεί τα σενάρια για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου. Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτά τα σενάρια δεν έφυγαν ποτέ από το τραπέζι, παρά το γεγονός ότι επισήμως τόσο ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη, όσο και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, το διέψευδαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Χθες υπήρξε μία παρέμβαση, για την ακρίβεια, όχι χθες, προχθές το βράδυ, από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στο Άξιον. Είπε μεταξύ άλλων ότι πιστεύει πως και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, αν θα πάει στο τέλος. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, αν θα πάει.

0: μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του και κατέληξε λέγοντας ότι καμιά φορά το να γίνονται νωρίτερα οι εκλογές μπορεί να είναι και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Γιατί πλέον μιλάει ο λαός και τα πάντα τελειώνουν. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία που υποστηρίζουν ότι τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, εκλογές στο φθινόπωρο αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν έφυγαν ποτέ από το τραπέζι. Ωστόσο, ο Διευθυντής Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, ο κ. Πάνος Αμυράς, μίλησε χτες εδώ στην εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio, και ρωτήθηκε για όλα αυτά τα σενάρια και για αυτό το ενδεχόμενο και για άλλη μια φορά απάντησε κατηγορηματικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κυρία Αδαμόπουλε, το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κυρία Αδαμόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχείρησεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
0: Λοιπόν, ήταν ας πούμε ένα παύγασμα να πω της ενδιαφέρουσας νομίζω συνέντευξης που είχαμε χτες με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, όπου για άλλη μια φορά ξεκαθαρίστηκε επισήμως από τη μεριά του Μαξίμου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

μεταξύ, οι προεκλογικές περιοδίες συνεχίζονται. Γιατί κακά τα ψέματα, το είπε και ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε κανονικά μέσα σε προεκλογική περίοδο. Δεν χρειαζόταν να το πει ο κύριος Κυρανάκης. Το έχουμε αντιληφθεί εδώ και μήνες. Είναι μια μακρόσιτη προεκλογική περίοδος, η οποία πολλές φορές έχει και άχαρα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι εννοώ. Μια σειρά άγωνων αντιπαραθέσεων που νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται και η χώρα αλλά και η πολιτική. Κόντρες, ας πούμε, γύρω από μια πλειοδοσία παροχολογίας που είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν στέκει ή δεν στέκει. Με μια απλή καταμέτρηση των όποιων δεσμεύσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο Πρωθυπουργός, από ό,τι σας έλεγα, στο πλαίσιο των περιοδιών του, τρεις περιοδίες έχει προγραμματίσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ιούλιος μήνας. Ίσως να έχει και αυτό τη σημασία του. Σήμερα θα πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στις 23 του μηνός έχει προγραμματιστεί να επισκεφτεί είναι παρόν στα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέσει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και τέλος Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα και στο μέτωπο των εξελίξεων γύρω από τη Μαρφίν, να πούμε ότι έρχονται συνεχώς στο φως νέα στοιχεία και

αποκαλύψεις γύρω από τον δρόμο που ακολούθησαν οι ιδιοκτικές αρχές για την εξιχνίαση αυτής της ιστορίας και την σύλληψη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για την εμπριστική αυτή επίθεση που οδήγησε σε φρικτό θάνατο 4 ανθρώπους. Λέω 4 γιατί ανάμεσα στους 3 ήταν και μια έγκυος γυναίκα. Λοιπόν, οι 2 από τους ληθέντες ήδη προφυλακίστηκαν. Παρέμειναν περίπου 4 ώρες στα γραφεία της ανακρίτριας. Αρνήθηκαν βέβαια τις κατηγορίες. Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο ένας από τους 2 φέρεται να είναι το πρόσωπο που έσπασε τη ζαμαρία του κτηρίου. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε μεν στην πορεία, ωστόσο αποχώρησε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, είπε ότι βρισκόταν επίσης στην πορεία σε διαφορετικό σημείο. Όμως ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να κρατηθούν με το σκεπτικό ότι συντρέχει κίνδυνο στέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων λόγω της φύσης και των χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Σε ό,τι αφορά την 46χρονη, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και η οποία ευθύς εξ αρχής είχε εκφράσει την πρόθεση να έρθει στην Ελλάδα και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές, επιμένοντας και η ίδια ότι είναι αθώα, πρέπει να πούμε ότι παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων που διαθέτει ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, να επισπευστεί η διαδικασία επιστροφή, έκδοσής της προς την Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί αντιμέτωπη με τις ελληνικές αρχές. Προς το παρόν όμως παραμένει υποκράτηση στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να συμμετείχε στην εμπριστική επίθεση χωρίς όμως να της αποδίδεται κάποιος πολύ συγκεκριμένος ρόλος με την σαφήνεια που αποδίδεται στους άλλους 2 κατηγορούμενους. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που πιστέψτε μας έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα παραστεί στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην Ανακρίτρια, ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε, 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Στον ήχο απέναντι έχουμε σκατσαβάρθια. Η αγαπημένη μας Μαρία Πακυρίτση ανέλαβε τα κουμάντα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και τι θα λέγατε να ρίξουμε μαζί τώρα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την σχετική εφαρμογή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Ή αν θέλετε μέσω Facebook, μπαίνετε σε σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μας στέλνετε μήνυμα. Μια μεγάλη καλημέρα στην Άντια, η οποία είναι ενθουσιασμένη με το Urgent που, με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τα εύσημα απευθείας στην Ήρα. Να σε καλά Νάντια, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο, καλημέρα και τον Στέφανο. Και φυσικά στους γκρουπ της εκπομπής, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Ευγενία, τον Αλέξανδρο, τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλία, την Ποφτή τη Βάλβη και τη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γρήγορα, ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία σήμερα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα», το σχέδιο για τη δημιουργία του νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Αναφέρει η Καθημερινή ότι νέα σελίδα, χωρίς τις τρευλώσεις του παρελθόντος επιδιώκει να γυρίσει κυβέρνηση στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, το προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως στον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα και το νέο Υπουργείο θα συγκεντρώσει όλα τα ερευνητικά κέντρα και τη χρηματοδότησή τους αντί του κατακαιρματισμού και της πολυδιάσπασης στα διάφορα Υπουργεία όπως συμβαίνει σήμερα. Πολύ ωραίο. Μέτρο όντως θα πω εγώ, με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση όμως Κατά άλλα διαβάζω, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την χθεσινή παρέλαση με το ελληνικό άγημα αλλά και τα ελληνικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που έγινε στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Αν και εθνική γιορτή για τους Γάλλους, η 14η Ιουλίου φέτος είχε διεθνή χαρακτήρα, γράφει η Καθημερινή, με τους συμμετέχοντες να στέλνουν μηνύματα υπέρ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Διαβάζουμε επίσης δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, κοινή άγκυρα Καΐρου και στάση της Αθήνας. Και εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και μία ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά την κλιματική κρίση, τα μετεωρολογικά δεδομένα του φετινού καλοκαιριού. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες. Σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Αδιανόητο. Κι όμως αληθινό. Ακριβώς επειδή η κλιματική κρίση είναι εδώ, παρά το γεγονός ότι κάποιοι εξακολουθούν να την ξορκίζουν ως μια ανύπαρκτη επινόηση κάποιων που θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Οι έξι χώρες που θρηνούν τους νεκρούς του καύσωνα: Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Περνάω στα νέα, έχουν κύριο τίτλο «Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση στα όρια ηλικίας». 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Επίσης διαβάζουμε από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Ακόμη παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά...
Και ακόμη, περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Η εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Σαν σεισμός διαρκείας με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλουνα ζώνη κάτοικοι της Κυψέλης». Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Διαβάζουμε επίσης την εφημερίδα των Συνταχτών. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά. Έρχομαι στην απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στη Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από 400 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Διαβάζουμε ακόμη: ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν. Συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων. Ακρίβεια στις ΗΠΑ, ελλείψη στην Ευρώπη. Μια φωτογραφία από την χθεσινή παρέλαση στο Παρίσι υπό τον τίτλο «Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας. Η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων». Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, οργανωμένη από 12 άτομα, η φωνική επίθεση, σύμφωνα με τη δικογραφία, γράφει η Απογευματινή. Ο Ρίζος Πάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία». Στάσεις εργασίας θες όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Διαβάζω επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, κύριος τίτλος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες στις πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες. Διαβάζω επίσης, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τι αναφέρει η δικογραφία στη Μαρφίν. Και ακόμη, εκτός ορίων η εγκληματικότητα στην Ιταλία, η Μελόνι ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο. Εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα». Με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης, λέει, την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς, γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Διαβάζουμε επίσης: υψηλό πληθωρισμό στο 2028, ομολογεί ο Στουρνάρας. Και νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν στην επαγγελματική ασφάλιση. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά». Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τραπεζίτες. Επίσης, διαβάζουμε πώς στήθηκε η απάτη τύπου Καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Εκλογές καλύτερα το 27», προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ η πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Και τέλος, το Μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Το καρτέλ της κεντροαριστεράς», ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων
που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το «Αν υπάκουω Μαξίμου» και τον Ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη γράφει το Μανιφέστο. 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής, προκειμένου να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων, δεδομένου ότι η αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και το νέο ράλι που προκαλεί στις τιμές του πετρελαίου, είναι λογικό μέσα στο κατά καλό καιρό να προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο, πρέπει να ξέρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Οπότε όποτε έχουμε σύνδεση, χαίρομαι. Το απολαμβάνω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα από πλευρά τιμών και πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυδη.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
0: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
1: Βεβαίως,
0: σημαντικά. Ναι.
1: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
0: Πάντως, η αλήθεια πάντως είναι, και σας λέω τώρα προσωπική εμπειρία, ναι, προσωπική εικόνα, ότι εγώ είδα σε αρκετά πρατήρια οι τιμές να είναι κοντά στα 2 ευρώ. Δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: είναι,
1: ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Το είδα και εγώ συγκεκριμένα τη Δευτέρα στον Πειραιά, γιατί εγώ μένω Παλαιοφάλιρο, πολλά μαγαζιά, απλή αμόλυβη 2 ευρώ. Και λέω, Παναγία μου, είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί μιλάμε για Αθήνα. Η Αττική Θεσσαλονίκη, αν έχει αυτή την τιμή τα νησιά, τι έχουνε. Καταλάβατε που πάει το μυαλό. Αλλά είναι κατά συνέπεια. Αφού πριν λίγες μέρες ήταν τιμή του αργού πετρελαίου, τιμή Brent γύρω στα 72 δολάρια, 73 ήταν το πουλ. Και λέγαμε θα πέσει και στα 70 και υπήρχαν και προοπτικές, αν θυμάστε, ότι μπορεί να πάει και 60 δολάρια. Δηλαδή ήταν το τικόλο. Και ξαφνικά γίνεται όλο αυτό το θέμα μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν και βλέπουμε πώς ανέβηκε. Και αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του αργού πετρελαίου, τιμή Brent, 86 δολάρια. Αρχίζει λοιπόν και μας πιάνει η αγωνία, θα πάμε πάλι στα 100. Άρα δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές. Εγώ δυστυχώς επί του παρόντος δεν προβλέπω μειώσεις στις τιμές, γιατί έξω γίνεται σκότωμος μεταξύ των Αμερικανών και του Ιράν, απειλούν ο ένας τον άλλον, άρα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι και το τίμημα είναι ότι όλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, όλοι είμαστε ανήσυχοι τι θα γίνει, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί θέλει ο κόσμος να μετακινηθεί. Εγώ μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες μου, έχουμε σχέση πολύ καλή και θέλουμε να φύγουν λίγες μέρες, αλλά να πάρουν και το εργαλείο μαζί τους, το αυτοκίνητο, να βάλουν τα πράγματα, να πάρουν την οικογένεια. Είναι θέμα.
0: Συνεπώς θεωρείτε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις?
1: Είμαστε προβληματισμένοι, είμαστε ανήσυχοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι ότι είναι εσωτερικό, είναι μόνο της πατρίδας. Όχι, αυτό είναι διεθνές το πρόβλημα τώρα. Δεν βλέπετε, ούτε η Αμερική κάνει πίσω μέσω του Τραμπ, ούτε και το Ιράν κάνει. Οπότε πού θα πάει αυτό το πράγμα? Τα στενά του Ορμούς είναι το θέμα. Είναι δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αν μιλήσω σαν ψυχολόγος, δύναμη και ελέγχου. Ποιος έχει το επάνω χέρι και ποιος έχει τον έλεγχο.
0: Πάντως
1: το ενεργειακό είναι δύσκολη ιστορία. Το ξέρουμε όταν άρχισε η ιστορία Ρωσία-Ουκρανία.
0: Στην παρούσα φάση πάντως δεν θεωρείται και πολύ δικαιολογημένο, να επανέλθω, να βλέπουμε τιμές κοντά στα 2 ευρώ αφού υπάρχει επιδότηση, έτσι?
1: Όχι, κοιτάξτε, θα σας το πω ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Πόσο να αγοράσουν εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει το τιμολόγιο μείον 10 λεπτά. Όταν λέμε μείον 10 λεπτά, δεν είναι καθαρά 10 λεπτά. Μέσα είναι και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε. Έτσι. Λέει 10 λεπτά, αλλά είναι μέσα το ΦΠΑ. Το γράφει και ανακοίνωση των δηληστηρίων. Άρα λοιπόν θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει σήμερα, δεν θα αγοράσει αύριο, δεν θα αγοράσει μέχρι το Σάββατο. Που λέτε να μην αγοράσει? Άρα αν έρθει ένας έλεγχος και σου λέει, έλα εδώ ρε μάγκα, εσύ 2 ευρώ δεν έχεις αγοράσει. Κανονικά αυτός που πουλάγε 2 ευρώ θα πέρασε το 1,90. Αφού σε λέω ένα 95,9, πουλάω ένα 85,9. Τώρα, όποτε θα αγοράσω το επόμενο τιμολόγιο μου, αν θα έχει αύξηση, οποιαδήποτε μείωση, θα φανεί στον ταμπλό. Δεν δικαιολογείται εκ των πραγμάτων, να ξέρετε. Γιατί η αγορά τη απλή αμόλυβη, μην μου πούνε 100-98, δεν αφορά αυτά. Αφορά τη βασική που είναι η απλή αμόλυβη. Και το πετρέλαιο, το απλό, το βασικό. Ήδη διάκουσα ότι πολλοί με τα βενζινοκίνητα ευχαριστήθηκαν που δεν πήραν τα 5 τώρα αυτοί, πήραν 10 λεπτά. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα του είχαν ρίξει λίγο τροποτινά. Προσέχανε πιο πολύ το πετρέλαιο. Γιατί αυτό είναι για του επαγγελματίε. Γιατί ο επαγγελματία σου λέει, αυτό είναι έξοδο για τη δουλειά μου. Οπότε καλά μου πάει η επιδότηση. Θα το δούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Θα πάμε βήμα-βήμα προσεκτικά. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη δύναμη η γνώση. Και η γνώση βγαίνει μέσα από εσάς, από τα μέσα ενημέρωσης. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής. Ακούσατε, υπάρχει μια βεβαιότητα. Βέβαια, είναι ξεκάθαρο ότι στην παρούσα φάση το να βλέπουμε τις τιμές στα 2 ευρώ δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό, τη στιγμή που υπάρχει η επιδότηση. Οι τιμές πρέπει να είναι εκεί γύρω στο 1,85, 1,83, εκεί.

0: και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Και ελάτε τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, αυτό που σχετίζεται με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Στάμου, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα φωτογράφο, ο οποίος έχει στα χέρια του, κατάφερε μάλλον να αποθανατήσει ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Ένα ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν από την δολοφονική επίθεση. Κατάφερε να καταγράψει στο φωτογραφικό του φακό την περίφημη ομάδα των πέντε. Των πέντε ατόμων που είναι οι βασικοί ύποπτοι για όσα ακολούθησαν. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, και προς διευκρίνηση που μας ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Προβόπουλος, είναι συνάδελφό μας, είναι δημοσιογράφος.
0: Βέβαια, ναι.
1: Είναι ερασιτέχνης φωτορεπόρτερ, αλλά η ιδιότητά του είναι δημοσιογράφος. Mm-hmm. Και τη διέρευσε αρχικά η πληροφορία που είχαμε αρχικά είναι ότι κάποιος φωτορεπόρτερ, ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση εκείνο το πρωί, το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, ήταν αυτός που έχει παράδοση το υλικό. Πρόκειται λοιπόν για έναν δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν στην διαδήλωση, την κάλυπτε και αυτός, είχε μαζί την φωτογραφική του μηχανή, και την ώρα λοιπόν που ξεκινούν τα πρώτα επεισόδια, υπάρχουν κάποιες μικροεντάσεις προτού εμφανιστεί η ομάδα των 12 αρχικά και στη συνέχεια η υποομάδα των 5 που έδρασε και πυρπόλησε τη Μαρφίν, μπαίνει μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο στην οδό Σταδίου, ακριβώς απέναντι από την προαυτοκατάστημα της τράπεζας, ανεβαίνει στο πατάρι προκειμένου λίγο να ηρεμήσει, καθώς ήταν πολύ έντονη ατμόσφαιρα από τα χημικά που είχαν ρίξει αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διασπάσουν τις ομάδες των κουκουλοφόρων. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται στο πατάρι, που μας περιγράφει ο ίδιος, αντιλαμβάνεται την παρουσία 12 ύποπτων ατόμων, όπως λέει. Αυτή είναι η ομάδα των 12. Είναι δηλαδή 12 κουκουλοφόροι, τους περιγράφει ως μια ομάδα πολύ οργανωμένη, πολύ συγκροτημένη, με διακριτούς ρόλους και, όπως λέει, φορούσαν κανονικές στολές, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι τότε στις πορείες. Περιγράφει συγκεκριμένα ότι μισή από αυτούς φοράνε μαύρα, η άλλη μισή χακή, φοράνε όλη καπέλα τύπου τζόκι μαύρα και χακή και λειτουργούν με μαντήλια, καλεμένα τα χαρακτηριστικά τους με μαντήλια, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τους βλέπει λοιπόν να πλησιάζουν στη μέση του οδοστρώματος, στην οδό Σταδίου, και εκείνη την ώρα μόλις αντιλαμβάνει ότι οι πέντε από αυτούς αποσπώνται από τις 12, φεύγουν από τις 12 και κινούνται προς τράπεζα, από το υποκατάστημα της Μαρφίν, με διάθεση κάτι να κάνουν, όπως κατάλαβε ο ίδιος. Σηκώνει το φωτογραφικό του, τη φωτογραφική του μηχανή και βγάζει 204 καρέ. Από αυτά λοιπόν τα καρέ, τα 6 τα είχε παραδώσει από την πρώτη στιγμή στην αστυνομία. Ήταν ένα υλικό το οποίο παρέδωσε άλλες 3 φορές μέχρι το 2021, όταν και παρέδωσε το σύνολο των φωτογραφιών, τις 204 φωτογραφίες, στην κρατική ασφάλεια. Ένα υλικό το οποίο, να σου πω, Βασίλη, ότι δεν ήταν αξιοποιήσιμο πολύ. Δηλαδή ήταν σίγουρα κάποιο κομμάτι του, στο κομμάτι του, θέλω να σου πω ότι αυτά που λέμε αυτές τις ημέρες, ότι έχουμε αριθμίσει τους δράστες, ο 8, ο 9, ο 10, ο 11, έχουν πατήσει αστυνομικοί πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες. Δηλαδή από τα 6 αυτά καρέ που έβγαλε ο δημοσιογράφος, έχουμε αριθμίσει τους δράστες. Έχουμε δώσει δηλαδή αριθμούς στην ομάδα των 12. Μόνο εκεί όμως, μέχρι εκεί όμως. Ήταν φωτογραφίες που ήταν κάπως θολές, δεν ήταν ιδιαίτερα καθαρές, δεν υπήρχε και η τεχνολογία όπως υπάρχει τώρα ώστε να αξιοποιηθούν. Ωστόσο, με το που εστάλει το ανώνυμο email, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο κατονόμαζε τους 5 δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν, και η έρευνα που ακολούθησε φαίνεται πως ξεκλειδώνει η υπόθεση. Αρχίζουν λοιπόν να γίνεται η σύγκριση αυτών των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες που υπήρχαν στο λάπτοπ που είχε κατασκευαστεί το 2020 στην αποθήκη στο κουκάκι για μια άσχετη υπόθεση με εκρηκτικά. Ξεκινάει λοιπόν η αντιπαραβολή καρέ-καρέ των φωτογραφιών αυτών με τις φωτογραφίες από το καλοκαίρι του 2009, όπου φαίνεται σε διακαλοκαιρινές διακοπές στην Ικαρία η ομάδα των τριών συλληφθέντων, των 42χρονων και της 46χρονης που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και έχει συλληφθεί από τις Βρετανικές Αρχές. Φαίνεται λοιπόν σε διάφορα σημεία γίνεται η ανταπαραβολή των φωτογραφιών, η σύγκριση, και με τη χρήση ειδικού λογισμικού αλγορίθμου και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, οι αρχές καταφέρουν να ταυτοποιήσουν και να οδηγηθούν στα ίχνη των τριών συλληφθέντων. Θυμίζουμε ότι από την ομάδα των 5, οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάψει τη Μαρφίν. Ο καθένας με διαφορετικό ρόλο, άλλος κουβαλάει τα σακίδια με το έφλεκτο υγρό, άλλος είναι αυτός ο οποίος πάει την Ταμαρία, άλλος αυτός ο οποίος πετάει τη Μολότοφ. Δύο άτομα φέρονται να πετούν τις βόμβες Μολότοφ. Ο κ. Προβόπουλος, αν μας πω, Βασίλη, Μολότοφ δεν κάνει λόγο για Μολότοφ, κάτι το οποίο υπάρχει και σε άλλες μαρτυρίες που έχουν τα χέρια της αστυνομική. Μιλάει για έφλεκτο υλικό. Ότι δηλαδή οι δράστες είχαν στα σακίδια τους έφλεκτο υλικό, κάποια μπουκάλια, κάποια στουπιά, έριξαν το έφλεκτο υλικό, το έφλεκτο υγρό, στο υποκατάστημα μέσα στο εσωτερικό της τράπεζας και στη συνέχεια την τρυπόλησαν με στουπιά. Αυτό λέει και ο κ. Προβόπουλος, όπως το είδε ο ίδιος με τα μάτια του αλλά και με το φωτογραφικό του φακό, επιβεβαιώνεται και από άλλες μαρτυρίες. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν αυτή η ομάδα των πέντε, οι οποίοι ήταν συγκροτημένα. Ο ένας, όπως λέει και ο Προβόπουλος, σπάει την Ταμαρία με το σφυρί. Mm-hmm. Με το σφυρί, ο ίδιος έχει καταγραφεί σε άλλα δύο σημεία εκείνη την ημέρα. Έξω από το κτίριο της περιφέρειας του Λεωφόρου Συγκρού και έξω από ένα άλλο υποκατάστημα τράπεζα που και εκεί σπάει την Ταμαρία. Ο δεύτερος είναι αυτός ο οποίος κουβαλάει στο σακίδιο το έφλεκτο υλικό. Και ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος πυρπολεί με ένα στουπί στην τράπεζα με αποτέλεσμα να τελειφθεί στις φλόγες το ισόγειο και οι τρεις εργαζόμενοι συνάνθρωποι μας ανάμεσα σε αυτούς και μια ίδια γυναίκα να χάσουν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Είναι πραγματικά, είναι θα λέγαμε αυτό που μας δείχνει το πού πηγαίνει η τεχνολογία μας.
0: Πάντως πρέπει να δούμε, να πούμε ότι κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες έχουν έρθει ήδη στο φως, πρέπει να πούμε δημοσιοποιούνται σήμερα έτσι, αλλά και τις προηγούμενες μέρες είχαν δημοσιοποιηθεί. Δεν ξέρω τώρα τι συμπεράσματα μπορεί να βγουν. Βέβαια μέσα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας προφανώς μπορεί να έχουν μια κατάληξη ας πούμε πολύ πιο σοβαρή. Πάντως αυτό το οποίο διακρίνεται στις φωτογραφίες, αυτές τουλάχιστον που έχουν έρθει στο φως, είναι κουκούλες, έτσι, άνθρωποι με κουκούλες.
1: Άνθρωποι που έχουν καλυμμένα
0: τα χαρακτηριστικά.
1: Καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Άτομα τα οποία, όπως περιγράφουν όλοι οι μάρτυρες που υπάρχουν, που έχουν καταθέσει στην αστυνομία για την συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν γύρω σε 6 με 7 μαρτυρίες προλαμβάνονται σε δικογραφία. Υπάρχει άτομα το οποίο βρίσκονταν, όπως λέει ο ίδιος, σε απόσταση 1 μέτρο από την ομάδα των 12. Ήταν άτομα τα οποία πήγαν για να κάνουν αυτό που έκαναν. Είχαν χωριστεί, πήγαν μαζί ως ομάδα των 12, αποσπάστηκαν η ομάδα ή η υποομάδα των 5, είχαν συγκεκριμένους ρόλους, κινήθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πυρπόλησαν την τράπεζα, αφήνοντας πίσω, όπως είπαμε, τρεις νεκρούς. Λέγαμε για τις φωτογραφίες, Βασίλη. Είναι μια διαφορετική διαδικασία αυτή που είχαμε συνηθίσει. Mm-hmm. Μέχρι το 2021 αυτές τις φωτογραφίες δεν αξιοποιήθηκαν για την αστυνομία. Mm-hmm. Υπάρχουν στο αρχείο, αλλά έχουν πολύ καλά τα χαρακτηριστικά. Έχουν πολύ καλά καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους οι δράστες. Mm-hmm. Είναι υλικό το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Στην ουσία, η ανάλυση με τη χρήση του ειδικού μηχανισμού των βιομετρικών, όταν λέμε βιομετρικά, μιλάμε από το ακριβές ύψος μέχρι το άνοιγμα των χεριών, ακόμα και τον τρόπο που περπατούν και η σύγκρισή τους με παλαιότερες φωτογραφίες, με τους τρεις σε άλλες πορείες, αλλά και με την παρέα των τριών συνηθέντων το καλοκαίρι του 2009, οδηγούν σιγά σιγά την ταυτοποίηση ότι υπάρχουν δηλαδή πολλά κοινά προσομοιάζουν αυτά τα άτομα με τους τρεις από τους πέντε δράστες που έκαψαν τη Μαρφίν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, 8 και 59 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό.
4: Τον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντους Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κό, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμορρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier.

το θύμισε πριν από λίγο η Ήρα Παναννίδου. Τα φοβερά παιδιά του αγγλικού ροκ είναι εδώ. Και απόψε το βράδυ αναμένεται να ξεσηκώσουν το ΆΚΑ σε μια συναυλία που έγινε sold out με το που εμφανίστηκαν τα εισιτήρια, ξεπουλήθηκαν. Μάλλον καλοπουλήθηκαν, δεν ξεπουλήθηκαν. Καλοπουλήθηκαν. Η Κιούρη είναι εδώ. Και τώρα υπάρχει θέμα, γιατί απόψε έχουμε και το Αργεντινή, Αγγλία, και καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί διλήμματα. Θα μου πεις, το Αργεντινή, Αγγλία, μπορεί να το δεις και μετά, τους Cure Live δύσκολα να τους ξαναδείς στην Αθήνα για τα επόμενα χρόνια, λέω τώρα εγώ. Σε κάθε περίπτωση, φέτος το καλοκαίρι νομίζω τα πράγματα σε αυτή εδώ την πόλη ήταν τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τις αφίξεις μουσικών συγκροτημάτων, καλλιτεχνών και γενικά καλλιτεχνικής έκφρασης. Όχι μόνο από το χώρο της μουσικής, γενικότερα. Αν και τα παραπονάκια συνεχίζονται για το γεγονός ότι τα μεγάλα συγκροτήματα και οι μεγάλοι καλλιτέχνες περνάνε και από εδώ μια βόλτα. Όταν είναι πια στη δύση του επαγγελματικού τους βίου, νομίζω ότι για τους Cure δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Παρότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο κλείνει πόσες, 5-6 δεκαετίες σειρά. Νομίζω 5 δεκαετίες ή 6. Ρωτάω την Ήρα, λέω 5 ή 6 δεκαετίες κλείνουν οι Cure. Από το 76 είναι 5 δεκαετίες. Λοιπόν, ναι, 5 δεκαετίες. Λοιπόν, ναι. Νέα παιδιά δηλαδή είναι τώρα. Σε κάθε περίπτωση είπαμε, μακάρι τα καλοκαιρινά μας διλήμματα να είχαν να κάνουν με τους Cure και το Μουντιάλ. Λέω Μουντιάλ και ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω το κάζο που έπαθε χθες η Γαλλία. Η Γαλλία την οποία αγαπήσαμε όλοι, νομίζω, σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτή τη διοργάνωση, ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων. Δεν αναφέρομαι εσωτερικών οπαδικών προτιμήσεων. Μιλώ για τις οπαδικές προτιμήσεις που έχουν να κάνουν με τις εθνικές ομάδες, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι Ολλανδία ή Αργεντινή ή Βραζιλία, αλλά δεν μπορούσε να μην υποκληθείς μέχρι τώρα στο μεγαλείο και την τεχνική των Γάλλων. Οι Γάλλοι βούλιαξαν χτες και βούλιαξαν στα ριχά. Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε να κάνουν και πάρα πολλά οι Ισπανοί για να τους αποκλείσουν με τέτοια μεγαλοπρέπεια και με ένα καθαρό σκορ. Νομίζω ή ότι κάηκαν κάποια στιγμή. Δεν είχαν πια άλλες δυνάμεις, η μπαταρία σώθηκε. Ή ότι αποδείχθηκε το all time classic, ότι τελικά νικάει πάντα αυτός που το θέλει περισσότερο. Και είναι δεδομένο ότι οι Ρόχας το ήθελαν περισσότερο και το απέδειξαν επί του πεδίου και του γηπέδου. Και τώρα οι κακές, παύλα, καλές, δεν ξέρω πώς θέλεις πες το, γλώσσες, λένε ότι ενδεχομένως και η παρέα του Μέση να κάνει σήμερα την έκπληξη και να δούμε ένα φανταστικό τελικό ανάμεσα σε Ισπανόφωνους. Μακάρι, θα πω εγώ. Γιατί οι Άγγλοι μπορεί να γνωρίζουν μια ποδοσφαιρική ανθοφορία σε ό,τι αφορά την εθνική τους ομάδα το τελευταίο διάστημα. Αλλά κακά τα ψέματα, παρά την ιστορία τους, η οποία είναι μεγαλοπρεπέστατη στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι μια ομάδα ασταθής. Τα υπόλοιπα στην Era Sport. Εδώ είστε στο Air News Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Μέσχιασε η εβδομάδα, μέσχιασε και ο μήνας, μέσχιασε και το καλοκαίρι. Να πούμε χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή στο Βλαδίμηρο, τη Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο. Και βέβαια στα καρκινάκια που έχουν σήμερα γενέθλια και το ζώδιο τους λέει να μην είναι τόσο αρνητικοί, διότι υπάρχουν εκείνοι, λέει, που θέλουν να περάσουν το δικό τους ανεξάρτητα από το τίμημα αυτής της άσης και έτσι θα βρεθούν αντιμέτωποι με απρόοπτα. Έτσι λέει το ζώδιο. Φαντάζομαι ότι αν δεν το έχεις διαβάσει το ζώδιο, δεν το ξέρεις, ότι πρέπει να προσέχεις τα απρόοπτα και να μην είσαι επίμονος, ιδιαίτερα με παράξενους ανθρώπους.
Σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Διαβάζω στο Σαν Σήμερα ότι το 1974, τέτοια μέρα, ξέσπασε στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακάριου, της Χούντας των Αθηνών κατά του Μακάριου, που οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Μαύρη μέρα. Στρατικό πραξικόπημα είχαμε όμως και το 2016, τέτοια μέρα, στην Τουρκία. Φαντάζομαι θα το θυμούνται οι νεότεροι. Με τους πραξικοπηματίες να βγάζουν τα τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας και να καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση και να κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση, αλλά απέτυχαν παταγωδώς να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και να καταστήλει το πραξικόπημα λίγες ώρες αργότερα.

0: μνήμες, έτσι είπαμε, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Σήμερα είναι μέρα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Η παγκόσμια κλιματική κρίση, η οποία εξακολουθεί να αμφισβητούται από ορισμένους, όπως ας πούμε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της εξακολουθούμε να θρηνούμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι χαρακτηριστικό, σας το έλεγα όταν διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα, ότι 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα σε 6 χώρες τον Ιούνιο στην Ευρώπη. Ενός καύσωνα απρόσμενου, ενός καύσωνα ο οποίος ήρθε ως μια βαριά καμπάνα να μας υπενθυμίσει τις συνέπειες και το κόστος της κλιματικής κρίσης και στη Γυραιά Ήπειρο και στον κόσμο ολόκληρο βεβαίως και στον ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Βορρά, σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Και ενώ στην παγκόσμια σκηνή το βλέμμα είναι στραμμένο στη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας στο Ιράν και τους Ιρανούς να επιμένουν σε χτυπήματα αμερικανικών στόχων, με το πετρέλαιο να κάνει και πάλι πάρτι στις αγορές, πλησιάζοντας τα $85 το βαρέλι. Εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για πολιτικές εξελίξεις που σε άλλες συνθήκες και με άλλες προϋποθέσεις δεν θα ασχολείται κανείς. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο οι λόγοι της παράδοσης, αλλά και λόγοι ουσίας σε αυτή την κινούμενη άμμο, πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, που μας επιβάλλουν και να ασχοληθούμε και να παρατηρούμε τις εξελίξεις. Ακόμη και όταν αυτές δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από το πολιτικό, αλλά από το πολιτιστικό ρεπορτάζ, δεδομένου ότι προσομοιάζουν περισσότερο σε φαρσοκομωδία. Αναφέρομαι κυρίως στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου πραγματικά το σύνθημα που κυριαρχεί είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από κόμμα ταβέρνας, έφτασε να είναι κυβερνών, να εξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση, με βουλευτές και στελέχη να το εγκαταλείπουν καθημερινά και κάποιους άλλους να δίνουν μάχη στα μαρμαρένια αλόνια της δημοσκοπικής ανυπαρξίας, προκειμένου να διεκδικήσουν την ηγεσία. Και να έχεις τώρα σε όλα αυτά και μια εξαιρετική συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια, να είναι υποχρεωμένη να τα παρακολουθεί μέρα νύχτα και να μας τα μεταφέρει. Γεωργία Σαδανά, πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφος εδώ στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας πει για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γεωργία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, σήμερα ποιος φεύγει?
1: Σήμερα, Βασίλη, θα σου έλεγα ότι κορυφώνεται το κύμα των αποχωρήσεων.
0: Το κύμα εξόδου που λέμε.
1: Ναι, είναι η μεγάλη έξοδο σήμερα και εξηγείται, πώς εξηγείται, στο γεγονός ότι συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει το γραμματέα της. Ναι. Και αυτή η συνεδρίαση στην πραγματικότητα επιταχύνει τις εξελίξεις για όσους θέλουν να αποχωρήσουν, γιατί δεν θέλουν να είναι παρόντες. Οπότε θα δούμε τρία σενάρια. Πρώτον, ένα πολύ μεγάλο νούμερο βουλευτών, θα σας πω και ποιοι στη συνέχεια αν θέλετε, θα παραιτηθούν και από την έδρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα αναμένεται λοιπόν να παραιτηθούν και από τις έδρες και το τονίζω γιατί μετά θα σας πω ποιοι ανεξαρτοποιούνται. Οι Χάρης Μαμουλάκης, Καλλιόπη Βέτα, Κώστας Μπάρκας και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
0: Τέσσερις.
1: Ναι, τώρα υπάρχει το δεύτερο κύμα των ανεξαρτοποιήσεων. Ναι. Τώρα υπάρχει μία διάδα, είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Βασίλης Κόκαλης, που δεν το έχουν καταλήξει αν θα ανεξαρτοποιηθούν τώρα και θα παραιτηθούν αργότερα. Και υπάρχουν και τέσσερις που θα ανεξαρτοποιηθούν σε όλα τα σενάρια. Το πιθανότερο την Παρασκευή είναι ο Διονύσης Καλαμιτιανός, η Όλγα Γεροβασίλη, η Μαρίνα Κοτοτόλου και η Πόπη Τσαπανίδου.
0: 10 συνολικά δηλαδή, και μένουν 10 στην κοινοβουλευτική ομάδα τους. 20 είναι τώρα, φεύγουν 10 με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άρα απομένουν 10. Πάλι καλά.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί και τελευταία στιγμή κάποιος να συμπαρασύρει κάποιον. Α. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείναντος για να είμαι ακριβής, θα ρυθμίσει σίγουρα 8 βουλευτές, δηλαδή θα είναι η Ρεναδούρο, ο Νίκος Παπασταθόπουλος Πολάκης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος που τώρα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Γιώργος Παπαϊλίου, η Έλενα Ακρίτα και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος προορίζεται και για γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και θα εκλεγεί σε αυτό το ρόλο σήμερα.
0: Πάντως από αυτό το κόμμα, του οποίου όλες ας πούμε τις ενέργειες και ό,τι δραστηριότητα την παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε δει όλα, Γεωργία μου. Όλα. Δηλαδή, είδαμε ένα κόμμα να γίνεται από ελάσσον αντιπολίτευση κυβέρνηση. Το είδαμε στη συνέχεια να διασπάται μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Τα απομεινάρια του να υποστηρίζουν ένα άλλο κόμμα. Αυτό δηλαδή πραγματικά, και να διαφωνεί κανείς με τον Πολάκη, δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή είναι, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Κόμμα να βγαίνει και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Χωρίς το άλλο κόμμα να του ζητάει συνεργασία, αντιθέτως να το βάζει, να το θέτει στον εξώστη. Και τώρα, ενώ διαλύεται σε απευθεία σύνδεση, κάποιοι να δίνουν μάχη να διεκδικήσουν την ηγεσία του.
1: Τώρα, εγώ θα πρέπει να σου πω και κάτι άλλο όμως. Επειδή είπες ότι έχει δίκιο ο κ. Πολάκης, αυτό έχει. Αλλά εδώ υπάρχουν γκρις ζώνες. Τι εννοώ, Βασίλη μου, φίλες και φίλοι. Εννοώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος πήρε αυτή την απόφαση, δηλαδή να εισηγηθεί ότι πρέπει να στηριχθεί η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
0: Μα δεν το είπε μόνο ο Φάμελος. Το λέγανε και τα στελέχη.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Απλά λέω σε επίπεδο ηγεσίας.
0: Ναι, ηγεσίας, ναι, ναι.
1: Ωραία, ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε. Δεν σας τον ανέφερα στους βουλευτές που απαρίθμησα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, το προσέξαμε. Ναι.
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν έχει μιλήσει, δηλαδή να μας πει για ποιο λόγο θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση. Αν υπήρχαν πρόσωπα κλειδιά που έπαιξαν κάποιο ρόλο στο ενδιάμεσο, στην ενδιάμεση ζώνη μεταξύ Αμαλίας Κουμουντούρου. Αν όχι, αν ο ίδιος πίστεψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εννοεί κάτι άλλο ή τι εννοεί από τα συμπεραζόμενα των δηλώσεών του. Άρα υπάρχει ο κρίσιμος κρίκος θέλω από Φάμελου που δεν έχει σπάσει τη σιωπή του. Και το πότε θα το σπάσει και αν τη σπάσει αποκτά ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω πάντως και ποιους ενδιαφέρει πια, Γεωργία. Συγγνώμη που είμαι τόσο αφοριστικός και τόσο κυνικός και τόσο ισοπεδωτικός. Αλλά ένα κόμμα το οποίο έχει εξαϊλωθεί στο 0,51, ένα κόμμα κάτι, ας πούμε, και μάλιστα διαλύεται με αυτόν τον τρόπο, που θυμίζει περισσότερο νούμερο επιθεώρησης παρά μια πολιτική διαδικασία. Έτσι. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Έτσι, είναι
1: Πρωτοφανή, δεν έχω συμβεί.
0: Δεν ξέρω πια ποιον ενδιαφέρει. Έβλεπα, ας πούμε, κάποιο. Ναι. Θα πω συγκεκριμένα, δεν έχουμε. Έβλεπα, παρακολουθούσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συνέντευξη που παραχώρησε τηλεοπτική η κυρία Έλενα Ακρίτα.
1: Ναι.
0: Η οποία παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και στηρίζει τη Ρεναδούρο.
0: Και στηρίζει, είπε ξεκάθαρα ότι στηρίζει τη Ρεναδούρο. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ακρίτα, η οποία υποστήριζε όμως και Αλέξη Τσίπρα. Παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υποστήριζε
0: και Αλέξη Τσίπρα.
1: Ενώπιον της κριτικής που δέχεται την κυβέρνηση.
0: Δηλαδή τώρα αυτό, ας πούμε, είναι λίγο. Δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι γενικευμένο το θέμα.
1: Είναι λίγο αυτό ναι. Της γενικής περίπτωσης ναι. Κατάσταση. Ναι, συμφωνώ. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, ο λίγον από αυτό και είμαι ο λίγον Παναθηναϊκός, αλλά και ο λίγον Ολυμπιακός.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Βασίλη, ακριβώς και η περιγραφή σου είναι πάρα πολύ εύστοχη. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος δεν έχει μιλήσει. Θα μου πεις τι νόημα έχει αυτό για τη σημασία. Έχει, γιατί όλα αυτά εκβάλλουν, κατά με, στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα του ίδιου και του κόμματός του. Δηλαδή, όλοι λένε, αχ, θα κόψει το κόμμα Σαμαρά αν εμφανιστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κόψει τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, η γραμμή που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, η γραμμή που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής.

0: μπορεί στον Τσίπρα να κάνει μια τέτοια ζημιά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στα ραντάρ. Άρα, το ότι υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Και μάλιστα είναι και σημαντικό, γιατί στην Αμαλία, εντάξει, είναι ψύχρεμη, αλλά μια αγωνία με το τι θα γίνει στην δημοσκοπήση του φθινοπόρου και του Σεπτεμβρίου την έχουν.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, έτσι.
0: Άρα από εδώ και στο εξής, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο, είτε με Δούρο είτε με Πολάκη, είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Και επίσης είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα στο επίπεδο πολιτικού προφίλ, ο τρόπος με τον οποίο εξαερώνεται το κόμμα του. Δηλαδή, καλός ή κακός, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία είναι πρωτοφανή, και εγώ θεωρώ ότι είναι και μια μάχη αξιοπρέπειας για τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί
1: αυτό είναι πιο σωστό.
0: Ιδεολογικά διαφωνεί κανείς, οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί, είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι.
1: Είναι η πιο σωστή κουβέντα. Νομίζω που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, ότι είναι κυρίως μάχη αξιοπρέπειας. Εδώ κρίνονται όλες και όλοι, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό δεν κοστίζει, δεν βλέπει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει. Εγώ νομίζω ότι και βλέπει και καταλαβαίνει, και όλο αυτό θα ερμηνευτεί με έναν τρόπο. Άρα εδώ πρέπει να σκεφτόμαστε και το τι εικόνα εκπέμπει ένας πολιτικός πρώτης γραμμής, δυνάμει πρωθυπουργός, σε σχέση με την παρουσία του στα δημόσια πράγματα και απέναντι στους συντρόφους του. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος που λέει, ναι, έχει κάθε δικαίωμα ο Τσίπρας προφανώς να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί του, δεν ήταν απέναντι. Αυτό ο Τσίπρας, θέλει δεν θέλει, νομίζω σε έναν βαθμό το χρεώνεται ήδη.
1: Παρεπιπτόντως να σε ρωτήσω κάτι, επειδή γνωρίζω ότι παρακολουθείς το χώρο. Τώρα θα μου πεις γιατί σε ρωτάω, θα σου εξηγήσω γιατί σε ρωτάω. Από την περίφημη Νέα Αριστερά έχουμε κανένα νέο? Και να σου πω γιατί σε ρωτάω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί διάβαζα, έβλεπα μια συνέντευξη της κυρίας Δούρου, που δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια συζήτηση πολιτική για το ενδεχόμενο μιας κάποιας συνεννόησης, δεν θέλω να πω σύμπραξη, συμπόρευσης, μια κάποια συνεννόηση στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι, θα σου απαντήσω και πολύ εύστοχο το ερώτημα. Εδώ η κατάσταση θυμίζει Καζού Ισιγκούρο τα απομεινάρια μια ημέρα.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Τι συμβαίνει τώρα? Υπάρχουν πολλά ορφανά στο χώρο.
1: Ναι.
0: Είτε είναι στην αριστερά, εγώ θα σου έλεγα ότι φτάνουν μέχρι τις παρυφές του Μέρα 25. Έχουν να κάνουν και με στελέχη του Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά αποστασιοποιήθηκαν. Υπάρχει κόσμος λοιπόν διαθέσιμος εν αναμονή. Η κυρία Δούρου θέλει να μιλήσει με αυτές τις δυνάμεις. Εφόσον και αν εκλεγεί, ηρίστον παρόβο να σας πω ότι έχει το προβάδισμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί θα έχουμε μπιφ στα ελληνικά με τον Παύλο Πολάκη. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μπιφ. Λοιπόν, η κυρία Δούρου θέλει να μιλήσει λοιπόν προγραμματικά με τους ανθρώπους αυτούς και της Νέας Αριστεράς. Εχθές, όχι τυχαία, σε αυτή τη συνέντευξη κατονόμασε τον Νίκο Κοτζιά. Η Λούκα Κατερίνα ένα πρόσωπο. Άρα η ίδια επί της αρχής θέλει. Τώρα η Νέα Αριστερά, σε επίπεδο κορυφής ηγεσίας, θέλει να συνομιλήσει με το Μέρα 25.
1: Μάλιστα.
0: Αν όμως ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς, που δεν θα το ήθελε ίσως το Μέρα 25, λέει το ρεπορτάζ, βρει γόνιμο έδαφος να μιλήσει με την Ρένα Δούρου, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Άρα όλα αυτά τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, τα απομεινάρια, στο σκόνη και θρύψαλα, θα επανασυνδεθούν με έναν τρόπο, δημιουργώντας νέες ομαδοποιήσεις. Αυτό είναι βέβαιο. Το σίγουρο όμως είναι ότι όλα αυτά αφαιρούν δυνάμεις από την Ελλάς και επίσης εντείνουν τον κατακαιρματισμό. Τώρα, εγώ θα σου πω βέβαια, για να είμαστε και λίγο πιο προωθητικοί, ότι και το Πασόκ θα μπει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Εκ των πραγμάτων. Γιατί?
1: Βέβαια.
0: Γιατί καταρχήν αυτή τη στιγμή έχουμε πιο πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές από ό,τι είχαμε σε όλη τη μεταπολίτευση. Και κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι ενδιαφέρουν και τη Χαριλαίου Τρικούπη. Άρα από τη Δευτέρα, που το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με το ποιοι και πώς συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ ότι σε ένα εύλογο διάστημα από εκεί πέρα θα μπει στο παιχνίδι το ΠΑΣΟΚ και δεν αποκλείω και μεταγραφές.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
1: σου μέρα και καλή συνέχεια. Γεωργία Σαδανά, για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ όπως πάντα, όπως ακούσατε. Είστε πάντα στο Air News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Ή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Πάτε στο πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.

Ακούω το Take It On The Run και θυμάμαι τα νιάτα μου. Δεν ξέρω πόσο είναι το νέο τραγούδι. Ας βοηθήσει κάποιος από τους παλαιότερους. Όμως ξέρω ότι η Ήρα έχει βρει έναν τρόπο να μας απογειώνει και αυτό το καλοκαίρι. Ο Speed Wagon που μας ξεσήκωναν. Ναι, το τραγούδι είναι του 80. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής, ο οποίος μας το επισήμανε. Να είναι καλά.

φίλος μας ο Γιάννης από την όμορφη Χαλκίδα μας έχει στείλει ένα μήνυμα και μας λέει ότι η αιτήση για το πρόγραμμα Νταντάδες Γειτονιάς έχει κολλήσει λόγω συστημικού προβλήματος εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Παρακαλώ, λέει, πολύ να το αναφέρετε, καθώς δημιουργεί προβλήματα σε αρκετές οικογένειες. Γιάννη μου, το αναφέραμε και θα επικοινωνήσει τώρα η κυρία Γιάννα Αρφάνη με το αρμόδιο Υπουργείο Οικογένειας να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα στην Ελένη την Βασιλείου, καλημέρα στον Νίκο τον Βλαχάκη. Στην Τίνο, λέει, η τιμή της βενζίνης παραμένει εδώ και καιρό γύρω στο 2.12. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Πασχαλίδου, η οποία μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Μαρία την Πάρκου και στον Γιώργο το Θύμιο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πανέμορφες φωτογραφίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα. Εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μάρφιν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: με Βαν Άλεν μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έρνιος Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στον ήχο η Μαρία Μπακυρίτση. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα. Στην παρέα όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στη φίλη μου την Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και στην Ποθητή καλημέρα. Υπενθυμίζουμε, Ethnous Radio πληκτρολογεί στο Viber αν θέλεις να μας στείλεις το μήνυμά σου. Ή πρωινές διαδρομές στο Facebook και μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμα ό,τι επιθυμείς να επικοινωνήσεις εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στον όματο τον Βασίλη τον Γιάρτη για το υπέροχο μήνυμα και την υπέροχη φωτογραφία και τα πάρα πολύ καλά και ενθαρρυντικά του λόγια. Μας ακούει από το μπαλκόνι του, δεν ξέρω πού είναι το μπαλκόνι. Πάντως η φωτογραφία είναι υπέροχη. Βασίλη μου, καλή δύναμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφήσαμε και το τέλος στα καλύτερα. Είπαμε να μοιραστούμε μαζί σας μία έρευνα που έχει κάνει το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, γύρω από τα Ελληνόπουλα. Συγκεκριμένα έψαξε να βρει πού ζουν, πού κατοικούν τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένες σταθερές, συγκεκριμένα στοιχεία. Πού ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να υπάρξει κανείς, ή αν μπορεί να μιλήσει κανείς, ή αν μπορεί για ευτυχία, ή αν μπορεί να υπάρξει ευτυχία, ή ευτυχισμένες συνθήκες. Εντάξει, ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, η ευημερία σίγουρα είναι, ή... Και αυτό υποκειμενικό θα μπορούσε να το πει κανείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές έψαξαν να βρουν σε ποιες περιοχές της χώρας τα παιδιά ζουν καλύτερα. Είναι πιο χαρούμενα, οι οικογένειές τους ευημερούν περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη όρεξη για ζωή και ονειρεύονται περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ερευνήτρια, την κυρία Ειρήνη Λεριού, η οποία είναι επιστημονικά υπεύθυνη στο Παρατήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας, προκειμένου να μας μεταφέρει τα συμπεράσματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας δουλειάς. Κυρία Λεριού, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μιλάμε για ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Καταρχάς, η ευτυχία νομίζω είναι μία έννοια εντελώς υποκειμενική και σίγουρα όχι διαρκής, έτσι. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευτυχία πράγματι υποδηλώνει ίσως μια υποκειμενική κατάσταση της ψυχής στην βραχυχρόνια κυρίως περίοδο. Υπό αυτή την έννοια απαντάει στο πόσο καλά αισθανόμαστε με τη ζωή μας. Όμως η ευτυχία των παιδιών δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι ένας σημαντικός δείκτης που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες.
0: Για πείτε μας.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, η οποία εκπονήθηκε από το ΚΕΠΕ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Οικονομικές Εξελίξεις, το Τεύχος 60, δείχνει ότι 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα. Και το νούμερο αυτό μας φέρνει αισιοδοξία, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: 8 στα 10 παιδιά είναι πραγματικά πολύ υψηλό.
1: Βεβαίως.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα αυτό.
1: Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 3.046 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα διαπιστώνω ότι η ευτυχία των παιδιών εξαρτάται από την περιφέρεια κατοικίας, από τη σχολική βαθμίδα, από το φύλο, από τη δομή και το μέγεθος της οικογένειας, από τη σχολική επίδοση, την εθνικότητα, από την ποιότητα ζωής τους, υπό όλες τις εκφάνσεις, και οικονομικές και μη οικονομικές. Και μάλιστα φαίνεται ότι εξαρτάται κυρίως από μη οικονομικές παραμέτρους της ποιότητας ζωής τους, Επίσης εξαρτάται από την υποστήριξη από τους συνομιλικούς, από το αν τους αρέσει η γειτονιά τους, όπως επίσης και από την ικανοποίηση από την καθημερινή του ζωή.
0: Για τι ηλικίας παιδιά μιλάμε, κυρία Αλεργιού?
1: Από 5 έως 18 ετών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, σε μαθητές της 3ης Γυμνασίου και σε μαθητές της 3ης Λυκείου.
0: Προκαλεί εντύπωση, γιατί πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η έρευνα, γιατί γίνεται σε μια περίοδο όπου το bullying είναι καθημερινότητα, η άγουρη, η εφηβική βία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και τίνει να γίνει δυστυχώς ρουτίνα, όπου τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας δεν πάβουν στιγμή να απασχολούν την επικαιρότητα. Έχει σημασία ότι έρχεται αυτή η έρευνα και δείχνει αυτά τα ποσοστά? Δηλαδή ουσιαστικά εκτοπίζει στις εξαιρέσεις τα φαινόμενα στα οποία μόλις αναφέρθηκα, ή κάνω λάθος?
1: Φαίνεται ότι η ευτυχία είναι ένας πολυπαραγοντικός παράγοντας και εξαρτάται από διάφορα πράγματα, όπως αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Γι' αυτό στην έρευνα αποδεικνύεται ότι περισσότερο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά στο Βόρειο Αιγαίο, τα παιδιά στη Κρήτη και στη Θεσσαλία. Τα παιδιά του δημοτικού, τα αγόρια, τα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, τα παιδιά που έχουν ακόμα έναν αδερφό ή μία αδερφή, τα παιδιά ελληνικής εθνικότητας, τα παιδιά, είπαμε, που ευημερούν, που έχουν μια καλή ποιότητα ζωής, τα παιδιά που απολαμβάνουν υψηλή υποστήριξη και σεβασμό από τους συμμαθητές τους, επειδή αναφερθήκατε στο bullying, τα παιδιά που τους αρέσει, η γειτονιά τους, μας λένε ότι βρίσκουν όμορφη τη γειτονιά τους, και τα παιδιά που έτσι εμφανίζουν ένα υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την καθημερινή του ζωή ευρύτερα.
0: Άρα εγώ θα επανέλθω στο ερώτημά μου, κυρία Αλεργιού, και θα σας πω ότι τα φαινόμενα που προανέφερα, δηλαδή το bullying, η εφηβική παραβατικότητα, η νεανική βία, τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, προκύπτει μέσα από αυτή την έρευνά σας ότι είναι εξαιρέσεις, γιατί στην επικαιρότητα είναι μόνιμα. Οι καταγραφές είναι μόνιμες, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια.
1: Η έρευνα αυτή
0: είναι πολύ σαφής η ερώτηση που σας κάνω. Ναι.
1: Η έρευνα αυτή εξετάζει πολύ συγκεκριμένους παράγοντες, και επειδή ακριβώς είναι μια πολυπαραγοντική έρευνα και η ανάλυση είναι πολυπαραγοντική, φτάνει σε αυτά τα δεδομένα μέσα από πολυπαραγοντικές αναλύσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους ταυτόχρονα πάρα πολλούς παράγοντες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι μέσα από αυτή την έρευνα τα παιδιά έχουν πολλά να μας πούν, αρκεί να τα ακούσουμε. Γιατί ουσιαστικά τα παιδιά μέσα από αυτή την έρευνα μας λένε από τι εξαρτάται η ευτυχία τους. Φυσικά η έρευνα αυτή εντοπίζει τις ομάδες παιδιών που είναι πιο ευτυχισμένα, όπως πιο ευτυχισμένα για παράδειγμα είναι τα παιδιά του δημοτικού και όχι τα παιδιά του λυκείου, ή πιο ευτυχισμένα είναι τα αγόρια και όχι τα κορίτσια, και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αρκεί να δούμε τα ευρήματα της έρευνας για να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες των παιδιών.
0: Μάλιστα. Και με βάση τα συμπεράσματα τα οποία έχετε ήδη βγάλει, δηλαδή από αυτά που, τις απαντήσεις που έχετε ήδη πάρει, οδηγήστε σε κάποιες προτάσεις, ας πούμε, για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής παιδιών που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά?
1: Η έρευνα κλείνει με τα ευρήματα αυτά. Πράγματι αξίζει να υλοποιηθεί μια περαιτέρω έρευνα, η οποία θα δίνει έμφαση στο ποιες πολιτικές μπορούν να ληφθούν για να βελτιωθούν περαιτέρω τα πράγματα. Αλλά ήδη τα ευρήματα είναι αρκετά αισιόδοξα ως προς την ευτυχία των παιδιών. Μάλιστα, όπως είπα και πριν, εμφανίζεται εδώ ότι ως προς την ποιότητα ζωής τους περισσότερο επιδρούν δύο παράγοντες μη οικονομικοί, όπως είναι η ηθική παιδεία από ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή το να μαθαίνουν τα παιδιά να κάνουν καλές πράξεις, αλλά επίσης και ο ελεύθερος χρόνος ή η σχόλη. Γιατί στον ελεύθερο χρόνο με το παιχνίδι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν όσα μαθαίνουν, για παράδειγμα όταν μαθαίνουν να κάνουν καλές πράξεις, και τελικά η έρευνα αυτή μας δείχνει ότι πιο ευτυχισμένα μας δηλώνουν τα παιδιά που έχουν μάθει να κάνουν καλές πράξεις, ενώ μέσα από το παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα να το εξασκούν αυτό, ούτως ώστε να γίνει συνήθειά τους. Άρα βλέπουμε ότι η ευτυχία έχει να κάνει περισσότερο με το μη οικονομικό κομμάτι της ευημερίας. Τώρα αυτό έτσι υπό τη σκοπιά της ποιότητας ζωής, γιατί είδαμε ότι επιδρούν και άλλοι παράγοντες, όπως η γειτονιά, όπως η περιφέρεια και ούτω καθεξής. Οι σχέσεις τους επίσης με τους συμμαθητές τους και όλα αυτά τα θέματα που αναλύσαμε προηγουμένως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Για ένα μήνυμα που είχαμε πριν από λίγο, ενός φίλου από τη Χαλκίδα, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις νταντάδες της γειτονιάς. Ότι ο Γιάννης, νομίζω, ναι, ότι έχει κολλήσει το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς λόγω θυμικού προβλήματος. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Οικογένειας, μάθαμε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά, το dandades.gov.gr. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μας είπανε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό αριθμό 210-7360, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν και να το λύσετε, να το αντιμετωπίσετε το όποιο πρόβλημα έχετε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή από την Κομωτινή. Υπάρχει, λέει, ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. Δεν υπάρχει, λέει, τελωνιακός έλεγχος μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στους νοριακούς σταθμούς. Και πάρα πολλοί ροδίτες βάζουν φθηνό καύσιμο από τη Βουλγαρία με συνέπεια να κλείσουν πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων. Το μεταφέραμε και θα το ψάξουμε, Παντελή μου. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.

0: λέμε καμιά φορά μια εικόνα χίλιες λέξεις. Τι εδώ μιλάμε για ένα 3 εκατομμύρια λέξεις. Είναι αυτός ο φοβερός και ανεπανάληπτος μοναδικός Πετρουλάκης σήμερα στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, που απεικονίζει ένα μοναδικό στιγμιότυπο Αλέξη Τσίπρας στο παράθυρο. Με απέναντί του ένα ερήτης της ΔΕΗ αλλάζει μια λάμπα. Του λέει: φίλε, ήσουν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, απαντάει αυτός. Α, λέει, μας λείπει ένας για τους 400 του Εθνικού Συμβουλίου ενδιαφέρεσαι. Πετρουλάκης με ένα χιούμορ πικρό, αλλά είπαμε και μια εικόνα που λέει περισσότερα από 1 εκατομμύριο λέξεις. Κυρίες και κύριοι, ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα για μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση από το χώρο της τέχνης. Πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η κοσμαγάπητη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δεμόλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι γεγονός αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες? Την τελευταία ώρα, μάλλον.
1: Πράγματι, πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες στο νοσοκομείο Άγιο Σάβα.
0: Στον Άγιο Σάβα. Είχε φύγει από το Αττικό, ήταν στο Αττικό.
1: Είχε φύγει από το Αττικό. Ξέραμε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά το αντιμετώπιζε όμως με απόλυτη ψυχραιμία.
0: Και γενναιότητα από ό,τι.
1: Και με γενναιότητα.
0: Ναι.
1: Πήγε σπίτι της, βάρινε, αμέσως μετά πήγε στον Άγιο Σάβα και εκεί νοσηλευόταν για 10 μέρες, όπου και κατέληξε πριν από λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Συλληπιτήρια σε όλους τους δικούς της και νομίζω και σε όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν μια πολύ
0: λατρεμένη ηθοποιός. Λατρεμένη ηθοποιός, με μια τεράστια θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, με δεκάδες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, με δεκάδες θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνίστησε, μια σπουδαία γυναίκα η οποία ασχολήθηκε και με την πολιτική για αρκετά χρόνια, έτσι υπηρέτησε το ελληνικό κοινοβούλιο ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αξιολογότατη,
0: αξιαγάπητη, όλοι όσοι εμείς, τη γνώρισαν.
1: Κυρία Δαμόπουλη, και εμείς που τη γνωρίσαμε τώρα στα νοσοκομεία, ήταν πραγματικά αξιέπαινη. Δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
0: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
0: Έδινε μάχη ζωής.
1: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
0: Πολύ δυσάρεστη είδηση, βέβαια. Πλήρη ημερών, πρέπει να πούμε, σε ηλικία 92 ετών έφυγε, αλλά πραγματικά υπέφερε πολύ το τελευταίο διάστημα. Υπέφερε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιαννάκο. Σας ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι να πούμε στη Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια στους οικείους της, βεβαίως. Πραγματικά έχουμε στεναχωρηθεί. Είναι από τις ειδήσεις που δεν θα ήθελες να πεις ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι η Μάρο Κοντού ουσιαστικά πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1959 δίπλα στον αδελφικό της φίλο, έτσι εξελίχθηκε, στον Δημήτρη Χόρν, με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1960 έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φίλμ «Τα κίτρινα γάντια», ως σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη, μια ανεπανάληπτη, έτσι, ερμηνεία, νομίζω, ανεπανάληπτη ερμηνεία της σύζυγου, ενός απίστευτα ζηλιάρη σύζυγου. Γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934, κατάγεται από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φίλμ, τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ, και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Μια σπουδαία γυναίκα, μια πληθωρική προσωπικότητα, ένας υπέροχος άνθρωπος. Την ακούμε να ερμηνεύει τη Μαύρη Φόρντ από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Τέλος του 23, φτάνει λαμπρίστη.

0: Εξέπεμπε μια φοβερή οικειότητα η Μάρο Κοντού. Όσοι τη γνώρισαν από κοντά είχαν να λένε γι' αυτό. Επίσης είχαν να λένε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τον πληθωρικό χαρακτήρα της. Σε κέρδιζε, γέμιζε την παρέα, κυριαρχούσε στην παρέα. Είχε μια έτσι ένα ιδιαίτερα σπουδαίο αφηγηματικό χάρισμα αυτή η γυναίκα. Και μια τάση έτσι να γίνεται αγαπητή και δημοφιλής, τόσο μα τόσο αυθόρμητη, που πραγματικά ξεπερνούσε αυτό που λέμε το συνηθισμένο, το μέσο όρο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο πρώτος μας μιλήσει για αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Δεν σου κρύβω, ήθελα να σου το πω έτσι, να το μοιραστώ μαζί σου, ότι παρότι η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, στα 92 της, ταλαιπωρημένη βέβαια από την αρρώστια έτσι στον Άγιο Σάββα, ταλαιπωρημένη από τον καρκίνο, ένα μούδιασμα εγώ το νιώθω για να σφίξιμο, έτσι. Ίσως επειδή είχαμε συνηθίσει να μας είναι τόσο οικείο αυτό το πρόσωπο,
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της έκανε δημόσιες εμφανίσεις. Είχε εμφανιστεί αρκετές φορές και όλα στην εκπομπή Studio 4. Δεν έβαζε την αρρώστια της μπροστά
0: ποτέ,
1: από τα θέματα.
0: Ποτέ.
1: Και επίσης είναι δύο ακόμα τα στοιχεία νομίζω που μπορούμε να προσμετρήσουμε σε αυτό. Ότι όταν νοσηλεύτηκε πρόσφατα. Οι τελευταίες ειδήσεις ήταν ότι ήταν πολύ καλά στην υγεία της, έστω στην περίοδο της ανάρρωσης δεν υπήρχαν κάποιες ενδείξεις που θα μας έδιναν μια τέτοια πληροφορία για τη σημερινή είδηση.
0: Υποτροπή, μας έλεγε, συγγνώμη σε διακόπτω, μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Γιαννάκος που έδινε ότι όταν βγήκε από το Αττικό ήταν όντως καλά. Υποτροπίασε τις αμέσως επόμενες μέρες και γι' αυτό μπήκε στον Άγιο Σάββα, όπου και αυτή την τελευταία της πνοή. Ναι.
1: Αυτό που είναι όμως έτσι πολύ έντονο στη μνήμη μας και το έχουμε δει και από τις μεταφορές, είτε πρόκειται για διαφημιστικό, είτε πρόκειται για την ταινία Αν. Αυτό το δίδυμο, το από το «Ιδέ γίνει να φοβείται τον άνδρα», το οποίο για εμάς έχει αφήσει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα. Μπόρεσαν, όπως είπαμε λοιπόν νωρίτερα, να το ξαναδούμε αυτό το δίδυμο στην ταινία Αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Μπόρεσαμε να το δούμε και μέσα από διαφημιστικά σποτ που θύμιζαν ουσιαστικά το ότι ένα κομμάτι της ελληνικής παλιάς κοινωνίας συνεχίζει να υπάρχει, κάτι το οποίο τώρα σβήνει μπροστά από τα μάτια μας. Επίσημα πλέον, ήταν ένα άλλο για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια ως πρότυπο της δικής μας ελληνικής οικογένειας. Από την άλλη είναι και το σπίτι, αυτό το σπίτι το κινηματογραφικό, το οποίο πριν από λίγο καιρό πήρε το πράσινο φως για να γίνει ένας χώρος πολιτισμού.
0: Κυρίως όμως εγώ νομίζω ότι Μάρο Κοντού, παρότι εμφατική, έτσι εμβληματική ήταν η παρουσία της και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στη συγκεκριμένη ταινία, την είχαμε συνηθίσει και ως μια πρωταγωνίστρια στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα, σε πάρα πολλούς ρόλους στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ήταν αχώριστο δίδυμο και μάλιστα κάποιες φορές λέγανε, πολλές φορές, ότι υπήρξαν και ζευγάρι, κάτι που κατηγορηματικά είχε διαψεύσει η ίδια. Θυμάσαι, φαντάζομαι, τις συνεντεύξεις που με πόσο κατηγορηματικό τρόπο το διέψευδε.
1: Ναι, και πιθανότατα να ήταν εκεί.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
7: Ρεμάλα! Το νου σας, ρεμάλα!
8: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Bob Dylan και τους ρεμπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

two, gentlemen.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
1: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετροκάτη και της περιοχής, προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας είναι γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντινάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μένω. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρεί άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
5: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
7: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
8: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
7: Ναι, ακριβώς.
8: Έτσι δεν είναι, ναι.
7: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
8: Έδινε μάχη ζωής.
7: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
5: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
9: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό. Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
5: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και απταλάντευτη αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μαροκοντού, ήταν πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύχη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είμαι ανασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτα.
5: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στον χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου, που χαιρετίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει Να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάνε λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάριστα, δεν παθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
5: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
12: είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, εξυπνή, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
5: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
12: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
14: Είναι 12 και 58, αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως συμμετέχουν με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προκλεκτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ η χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
5: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να γίνει άμεση η εκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
5: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 40-διάχρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Ερνιούς ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
14: Ένας πάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δείτε μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά, και το τρίτο σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι και γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας που είχε το υλικό, το εμπρησικό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ. Τότε παπούτσια αντίρρηση ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ τον

0: Μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
2: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Γυρίζουμε σελίδα στο μικροσκόπιο των αρχών. Μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
3: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.

0: Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Άγιο Βαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Καλωσορίζω σας. Θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπε και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα, επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα και σε σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνει την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του. Και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνευση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή. Όμως βλέπουμε σήμερα ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρας σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας

0: Τρίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
1: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνα, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεσης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
0: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΣΥΡΙΑΛ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
3: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
0: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Ερτ News. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ News.
4: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
5: Είστε κόμμα ανάδελφο.
4: Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
5: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
4: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News, ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δολοφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μια έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, ξέρει, 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978. Δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς, η εκπρόσωπος της Ένωσης Μεταναστευτικών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μια ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυφη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, κυρία Ζάγκα, είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
0: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
8: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
9: Μάλιστα.
8: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
9: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
8: Βεβαίως,
9: σημαντικά, ναι.
8: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
9: Πάντως,
8: όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
10: Κυρίες και κύριοι, σεισμοί και 20
0: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
10: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα?
0: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
10: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ. Αυτό όρθια είναι κάτι το οποίο θα...
0: Ναι, Τίμο, μας ακούς?
10: Δολοφόνους, με ακούτε?
0: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
10: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου, είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να σας παρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
0: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το δικορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξία έπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα τόνισε θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
0: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
12: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
0: Στη Λαμία τώρα καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ χρυσόστο με τρίμι έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
0: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον από πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μου επιτραπεί η έκφραση, που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα σε Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδίσει πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
0: με το
14: παιχνίδι.
0: Χέρι του Θεού που θυμόμαστε
14: αυτό,
0: όλοι.
14: Αυτό είναι μετά, αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
0: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
14: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
0: Μακάρι, τώρα να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε, για το, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
14: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι. Αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλω στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικό συνθήκον. Ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
0: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε
14: το
0: πολύ.
14: Πεντηκοστό παιχνίδι θα είναι αυτό.
0: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την... Έχουμε την Έλενα Λεβίζου, την έχουμε, μας ακούει Έλενα?
15: Ναι, βεβαίως.
0: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
15: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
0: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
15: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα, εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
17: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
18: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
19: Αγώνα δρόμου πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που δεν έχει περάσει ακόμη στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς τρέχει ο χρόνος και το 2027 θα κλείσει το κτηματολόγιο. Οι εκκρεμότητες που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί θα σημάνουν απώλεια περιουσίας για το Δήμο, καθώς αυτομάτως ό,τι δεν τακτοποιηθεί θα θεωρηθεί περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του WWF Ελλάς με τίτλο «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας» την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ενιδρίο, στο Κίνη, στη Σύρο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά στόχων στο Ιράν. Χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και drones κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2026 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού στο Κολυμβητήριο στην Ηρώων Πολυτεχνείου 19 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι 2.000 άτομα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο ανοιχτός χώρος πολιτισμού στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου που θα δημιουργηθεί με το έργο μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου με χρηματοδότηση ύψους 1.440.000 περίπου ευρώ, καθώς το έργο εντάχθηκε στο ΣΒΑ με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και τη συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόξεσης της παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του δρόμου κάτω από το συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα στη Σύρο, καθώς έγιναν εργασίες πρόσφατα και το οδόστρωμα πρέπει να αποκατασταθεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
2: Yellow is the color of my true love's here in the morning.
3: Πες μου πώς,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Ασφάλτος υγρή χειμωνιάτικη. Από που πέρασα μια ξένη. Ασφάλτος λερωμένη και άχρηστη. Μα εσύ θυμάμαι φορούσες φτά.

κι αν είναι ξένος.

εκεί, ούτε εδώ θα με βρεις. Θα είσαι πάντα ανάμεσα. Κι εγώ, πάντοτε ξένη.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αγώνα δρόμου πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που δεν έχει περάσει ακόμη στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς τρέχει ο χρόνος και το 2027 θα κλείσει το κτηματολόγιο. Οι εκκρεμότητες που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί θα σημάνουν απώλεια περιουσίας για το Δήμο, καθώς αυτομάτως ό,τι δεν τακτοποιηθεί θα θεωρηθεί περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του WWF Ελλάς με τίτλο «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας» την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ενιδρίο, στο Κίνη, στη Σύρο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά στόχων στο Ιράν. Χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και drones κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2026 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού στο Κολυμβητήριο στην Ηρώων Πολυτεχνείου 19 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι 2.000 άτομα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο ανοιχτός χώρος πολιτισμού στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου που θα δημιουργηθεί με το έργο μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου με χρηματοδότηση ύψους 1.440.000 περίπου ευρώ, καθώς το έργο εντάχθηκε στο ΣΒΑ με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και τη συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόξεσης της παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του δρόμου κάτω από το συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα στη Σύρο, καθώς έγιναν εργασίες πρόσφατα και το οδόστρωμα πρέπει να αποκατασταθεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Του κόμματος Σωκράτης Φάμελος απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Έχουμε περίπου 25 εκπομπές. Έχουμε παίξει πάνω από 300 διαφορετικά τραγούδια σε αυτό το αφιέρωμα, όπως και σε κάθε ένα για αυτές τις χρονιές, δεκαετίες του 50, 60 και του 70. Πάνω από 300 τραγούδια σε 25 εκπομπές, περισσότερα από όσα έχουν παίξει σε ένα χρόνο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν playlist. Και σήμερα θα έχουμε μερικά διαφορετικά κεφάλαια μέσα από την ατμόσφαιρα της μουσικής του 64. Εξάλλου έχετε καταλάβει ότι αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα της δεν αντιστέκεται σε κανένα είδος μουσικής, γιατί βρίσκει υπέροχα πράγματα και έτσι νομίζω ότι ίσως είναι μοναδική που παρουσιάζει, ας πούμε, τραγούδια ενός ξεχασμένου όπως είναι ο Πεπίνο Ντικάπρι ή και φτάνει μέχρι τον Φιλίπ Γκλάς που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Ο ένας σούπερ κουλτούρα και ο άλλος σούπερ εμπορικός. Earth News Radio για τα μηνύματα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, πάντα στα διάφορα άλλα που έχουμε και στο Viber βέβαια, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, σε όλα έχουμε μία απάντηση σε αυτά που θα μας ρωτήσετε.

13 Ιουλίου 1964, σαν χθες δηλαδή, κυκλοφόρησε το 6ο άλμπουμ του σπουδαίου αμερικάνικου συγκροτήματος Beach Boys. 13 Ιουλίου του 1964 στην Capitol. Και ήταν ένα άλμπουμ αρκετά, ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ήταν η πρώτη ενοποιημένη συλλογή τραγουδιών και είναι ένα από τα concept album, όπως λέγαμε τα album, αυτά που έχουν ένα περιεχόμενο και τα τραγούδια έχουν, κινούνται γύρω από το ίδιο θέμα. Αυτό το album των Beach Boys σιγά σιγά, όπως έγινε και με τους Beatles στα επόμενα album τους, από τα πρώτα στα μετέπειτα, τους οδηγεί λίγο έτσι να έχουν μια μικρή απόσταση από τις εμπειρίες ενός έφηβου στη Νότια Καλιφόρνια, δηλαδή αυτά όλα τα τραγούδια που είναι υπέροχα, μοναδικά, που είναι σερφ ή με θέματα αυτοκινήτων και τα υπόλοιπα. Το άλμπουμ λέγεται All Summer Long και έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Τι σημασία έχουν τα άλμπουμ που βγαίνουν σήμερα, αν ο καθένας από αυτούς που τα ακούει και αν τα ακούει δεν έχει δει τα εξώφυλλα. Είναι ένα κολλάζ φωτογραφιών σε ένα πολύ μοντέρνο στυλ για τότε. Είναι ένα στυλ που θα έλεγα είχε κυριαρχήσει και σε κινηματογραφικές ταινίες της ίδιας εποχής, ιδιαίτερα στην εισαγωγή των ταινιών, όταν βλέπαμε τους τίτλους, τους ηθοποιούς και τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι από το All Summer Long.

Little Honda, μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Beach Boys, 1964, από το άλμπουμ All Summer Long. Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Brian Wilson και δυστυχώς οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τη μουσική αυτή και την διαβάζουν από εδώ και από εκεί σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορες θέματα που γράφονται για αυτή την εποχή, όχι όμως για, από ανθρώπους που τα έζησαν, πιστεύουν ότι η Beach Boys είναι ο Brian Wilson. Δεν είναι ο Brian Wilson μόνο, είναι και ο Mike Love. Πίσω από όλα αυτά τα τραγούδια κρύβεται και ο Mike Love. Μόνο όσοι έχουν αγαπήσει τους Beatles ξέρουν ότι, τι έχει κάνει ο καθένας. Οι επόμενοι της δεκαετίας του 80 και του 90, ελάχιστοι από αυτούς κατάλαβαν τι σημαίνει Beach Boys ή Beatles και το κάθε μέλος από αυτούς. Ο Mike Love λοιπόν κρύβεται πίσω από τα περισσότερα τραγούδια, όπως και πίσω από το τραγούδι Wendy που είχε πει σε συνέντευξή του το 2007, αργότερα, ότι είχε καταθέσει μια αγωγή εναντίον του Wilson στη δεκαετία του 90, γιατί γραφόταν στην αρχή ότι είναι μόνο του Brian Wilson το τραγούδι. Ο Wilson σχολίασε το τραγούδι αυτό σε συνέντευξή του του 2007, ότι δεν γράφτηκε για την κόρη μου, την Wendy. Αυτό ήταν πολύ πριν γεννηθεί. Ξεκινάει με ένα μπάσο και επιβαρδύνεται με μια κιθάρα. Ήταν μια προσπάθεια να κολακεύσω τους Four Seasons, οι οποίοι ήταν το super group και θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή με περισσότερα τραγούδια με αυτούς στα χρόνια εκείνα. Ήθελα να μιμηθώ τους Four Seasons και τον τρόπο που ακουγόντουσαν, γιατί μου άρεσε ο παραγωγός, ο Bob Crewe. Σας θυμίζω ότι έχει δώσει συνέντευξη στην ταινία Once in a Lifetime, και ο τρόπος που κάνουν τα φωνητικά τους. Wendy.

Το άλμπουμ αυτό των Beach Boys ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1964 κατά τη διάρκεια της Βρετανικής εισβολής της Beatlemania στην Αμερική. Η παραγωγή, η σύνθεση του άλμπουμ, που είναι βέβαια από τον Brian Wilson, ήταν έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα του ρεπερτορίου, γιατί έβλεπε ότι ερχόντουσαν ανταγωνιστές από την Αγγλία. Για να ακούσουμε τώρα κάτι από τους ανταγωνιστές από την Αγγλία, τους κυριότερους, από όλους τους Beatles. Το άλμπουμ λέγεται Something New. Δεν είναι στην επίσημη δισκογραφία του στην Ευρώπη. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1964 μόνο για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Ήταν η τρίτη κυκλοφορία από την εταιρεία τους εκεί, την Capitol. Και ήταν η πέμπτη συνολικά αμερικάνικη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το A Hard Day's Night που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια που υπήρχαν σκόρπια εδώ και εκεί. Ας πούμε, θα ακούσουμε μια γερμανική έκδοση του I Want to Hold Your Hand σε αυτό το άλμπουμ. Και επίσης έχει κυκλοφορήσει και βγήκε αργότερα σε CD σε δύο εκδόσεις, δηλαδή και σε στερεοφωνική έκδοση και σε μόνο. Για να ξεκινήσουμε.

τραγούδι I'll Cry Instead. Υπάρχει και στο A Hard Day's Night. Εδώ είναι λίγο διαφορετική η ηχογράφηση. Το έχει γράψει ο Λένον. Και βέβαια αποδίδεται στο Λένον Μακάρτνεϊ, όπως είχαν κανονίσει. Όταν λέμε το έχει γράψει ο Λένον, είναι η πρώτη ιδέα του Λένον ή του Μακάρτνεϊ και ο άλλος βοηθάει. Άλλοτε είναι ο Λένον και άλλοτε είναι ο Μακάρτνεϊ. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ ένα τραγούδι του Carl Perkins. Οι Beatles ήταν θαυμαστές του Carl Perkins και ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι από τις συναυλίες του 61 και του 62. Το τραγούδι επίσης ήταν και φωνητικό στίγμα τότε του drummer τους, του πρώτου, του Pete Best.

Με ρωτάει ο Κρίστιαν, ευχαριστώ πάλι και σήμερα για τα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα πάνω σε αυτά που παίζουμε. Ποια είναι η γνώμη μου για το τραγούδι, μια και μιλάμε για αυτό το άλμπουμ, Anytime at all. Δεν πετάω τίποτα από τους Beatles. Ποια είναι η γνώμη μου για αυτό το τραγούδι του Lennon? Ποια μπορεί να είναι η γνώμη μου? Ας το παίξω.

Το τραγούδι είναι σύνδεση του Lennon, Anytime at All, από αυτό το άλμπουμ. Το τραγούδι είναι σύνδεση του Lennon, Anytime at All, από αυτό το άλμπουμ, αλλά και σε

βιντεών και η Swan Records πριν πάνε οι Beatles στην Capitol, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, το 63, το κυκλοφορήσει μαζί με το She Loves You, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η εποχή που δεν είχαν κάνει ακόμα επιτυχία οι Beatles στην Αμερική, τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ των Beatles, στο Something New.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλι Δοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.

0: Έχει Σερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Θα συνεχίσω τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με μια πολύ μικρή γεύση από τον χώρο της country. Για το 64, με πολύ σπουδαία τραγούδια, είναι τόσα πολλά βέβαια που θα πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον 8 με 10 εκπομπές. Θα παίξω κάποια από την αφρόκρεμα. Με πρώτο ένα ή δύο τραγούδια, μάλλον δύο θα παίξω, του Johnny Cash. Το 1964, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ του Johnny Cash, I Walk the Line. Περιλαμβάνει μερικά από τα πρόσφατα εκείνη την εποχή τραγούδια και είναι τραγούδια που ηχογράφησε για την Κολούμπια, πριν ήταν στην εταιρεία Sun. Είναι γνωστό αυτό ίσως. Θα ακούσουμε το I Understand. Ναι, αυτό είναι για να σκεφτώ. Ναι, αυτό είναι τώρα. Understand Your Man. Τραγούδι είναι γραμμένο από τον Johnny Cash, αλλά δανείστηκε μέρη της μελωδίας από το Don't Think Twice It's Alright του Dylan τότε. Έγινε νούμερο 1 στα country chart το τραγούδι αυτό για 6 εβδομάδες. Johnny Cash, 64.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey. Understand, yo man, remember what I told you.
1: Πολλές οι επιτυχίες του Johnny Cash, ιδιαίτερα στο χώρο της country το 1964, τα τραγούδια κάναν και crossover και στο pop chart. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει σε διασκευές από την Baez σε προηγούμενη εκπομπή, το It Ain't Me Babe, που υπάρχει στο άλμπουμ που έβγαλε ο Dylan το 1964, Another Side of Bob Dylan, που θα παρουσιάσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές και με τον Dylan. Μια και μιλάμε για τον Johnny Cash, θα ακούσουμε το τραγούδι από τον Johnny Cash. Το έκαναν οι Turtles επιτυχία λίγο μετά την κυκλοφορία από τον Johnny Cash.

Και η Τζουν Κάρτερ. Και μια και μιλάμε για Τζόνι Κας, ας πούμε τι είπε ο ίδιος, γιατί αυτοί ήταν φίλοι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, όπως και τώρα πολλοί από αυτούς, αν και νομίζω είναι πιο τα πράγματα πια είναι πιο εμπορικά και πιο απομακρυσμένοι. Πολλοί δείχνουν ότι είναι φίλοι χωρίς να είναι φίλοι. Ο Τζόνι Κας λοιπόν σε μια συνέντευξή του, γιατί θα ακούσουμε τώρα έναν από τους δημοφιλέστερους του 60 στον χώρο της Κάντρι και όχι μόνο, τον Ρότζερ Μίλλερ, είχε πει ότι ο Ρότζερ Μίλλερ ισχυρίστηκε ότι, ο Τζόνι Κας το είπε αυτό, ότι ο Μίλλερ έγραψε το τραγούδι στο Joshua Tree, σε αυτή την περιοχή που αναφέρονται και YouTube αργότερα. Όταν ο Μίλλερ βγήκε, λέει, από το αυτοκίνητο, ήταν μαζί παρέα εκεί με ένα στυλό και χαρτί για να γράψει το τραγούδι. Ο Κας ρώτησε τον Μίλλερ τι έκανε και ο Μίλλερ απέτησε, γράφω τώρα ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να με ενοχλείς, άφησέ με να γράψω το τραγούδι. Έγινε νούμερο ένα, χρυσός δίσκος, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Ρότζερ Μίλλερ, που ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι το έγραψε στην περιοχή του Φίνιξ μέσα σε 4-5 λεπτά. Dang me.

Αυτός είναι ο απίθανος Ρότζερ Μίλλερ. Ήταν ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή που έγραφε με έναν άλαφρο χιούμορ, και με αυτόν τον τρόπο γνώρισε πάρα πολλές επιτυχίες. Την ίδια χρονιά, το 1964 προς 65, κυκλοφόρησε το τέλος της χρονιάς ένα τραγούδι από τον βετεράνο τεράστιο τραγουδιστή από τα μεγαλύτερα ονόματα της country, George Jones, The Race Is On. Ένα τραγούδι που κυριάρχησε το 1964. Για αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί ύμνοι και αναλύσεις, ας πούμε, θα σας διαβάσω τι έγραψε κάποιος τότε για το τραγούδι αυτό, για να καταλάβετε πόσο σημασία έχουν αυτά τα τραγούδια στην Αμερική. Είναι οι μπαμπάδες και οι παππούδες του Morgan Wallen, που εξακολουθεί να είναι στα πρώτα της Αμερικής ακόμα σήμερα. Λοιπόν, γράφτηκε γι' αυτό ότι ήταν παλιότερο τραγούδι. Ο George Jones εμπότισε το τραγούδι αυτό με μια αριστοτεχνικά ξέφρενη, αιχμηρή φωνητική ανάγνωση, γεμάτη γκρινιάρικη συστηματική και ψεύτικη θλίψη, λυγίζοντας και τεντώνοντας χαρούμενα τις νότες και τραγουδώντας κατά καιρούς ελαφρά μπροστά ή πίσω από το γρήγορο μέτρο του τραγουδιού. Από τα κλασικά τραγούδια «Raise His Own».

Και τώρα ένας άλλος που είναι ο αγαπημένος των Beatles και που ήταν ο πρωτοπόρος σε αυτό που ονομάστηκε, μιλούσαμε και για αυτή την ιστορία, ο ήχος του Bakersfield. Το Bakersfield είναι μια μεγάλη πόλη στη μέση της Καλιφόρνια, όπου αναπτύχθηκε πάρα πολύ μια ολόκληρη σκηνή της country, ο Buck Owens. Το 1964, τον Απρίλιο, κυκλοφόρησε το τραγούδι Together Again, μία από τις επίσης μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Πόσοι δεν το έχουν ερμηνεύσει αυτό? Στα επόμενα χρόνια, το είπε και ο Ray Charles, μεταξύ άλλων, το είπαν και οι πιο πρόσφατα, το είχαν πει οι My Morning Jacket, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. George Jones, Together Again. Together.

Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον βετεράνο της country που ήταν πια στις τελευταίες του επιτυχίες του 64, είχε ξεκινήσει πιο πριν, τον Lefty Frizzell. Αυτός αναφέρεται σαν ο τραγουδιστής της country από τους πιο επιδραστικούς φωνητικούς έτσι στη λίστα της country μουσικής όλων των εποχών. Επηρέασε τον George Jones που ακούσαμε πιο πριν, τον Mel Haggard, τον Roy Orbison ή τον Willie Nelson μεταξύ άλλων. Υπήρχε πριν από αυτούς. Το 64 όμως κάνει μία νούμερο ένα επιτυχία με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Saginaw, Michigan. Το τραγούδι αυτό αξίζει να σας πω δύο τρία λόγια, γιατί αυτά τα τραγούδια, όπως ξέρουν όσοι παρακολουθούν οι country, δεν είναι έτσι οτιδήποτε, αφηγούνται ιστορίες. Το τραγούδι λοιπόν αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνιά ενός εργάτη, γιου ενός ψαρά, σε αυτή την πόλη, το Saginaw του Michigan, ο οποίος ερωτεύεται την κόρη ενός πολύ πλούσιου. Ο πλούσιος δεν πιστεύει, είναι όπως και κάποιες ελληνικές ταινίες τότε ή και ξένες ταινίες. Δεν πιστεύει ότι ο τραγουδιστής είναι άξιος της κόρης του. Έτσι ο τραγουδιστής ταξιδεύει βόρεια στην Αλάσκα για να βρει χρυσό, η συνέχεια στο τραγούδι.

ο Λεύτη Φριζέλ. Θα ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το χώρο της country και αν έχουμε χρόνο θα το δέσουμε με κάτι επίκαιρο. Λέγεται Once a Day, τεράστια επιτυχία που γράφτηκε από τον βετεράνο Bill Anderson, από μια τραγουδίστρια που το όνομά της δεν ξέρω πόσοι την γνωρίζουν, είναι Connie Smith. Πολύ σπουδαία και σαν τραγουδίστρια αλλά και με επιτυχίες μεγάλες. Το τραγούδι αυτό έμεινε νούμερο 1 στα country για 8 εβδομάδες. Ήταν φαινόμενο για μια τραγουδίστρια που τότε ξεκινούσε και το ρεκόρ αυτό το είχε για 50 χρόνια η Connie Smith που θα ακούσουμε, Once a Day το τραγούδι. Το 2012 η Taylor Swift της πήρε το ρεκόρ με το We Are Never Ever Getting Back Together. Connie Smith.

η καινούρια από την country, που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο νούμερο 1 σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσει και τη Mariah Carey,

Βέβαια, θα πούν κάποιοι που ακούν μόνο rock ή alternative, τι τραγούδια είναι αυτά. Και όμως το 86, έτσι για να καταλάβετε, ένα συγκρότημα που είναι το αγαπημένο των alternative, οι Triffids ηχογράφησαν στο άλμπουμ, για ψάξτε το, όσοι το έχουν θα το θυμηθούν, In the Pines, το τραγούδι που ακούσαμε με την Connie Smith.

Choosing Texas με την τραγουδίστρια της country Ella Langley εξελίσσεται σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία 50-70 χρόνια. Τι κι αν έβγαλε Madonna, τι κι αν έβγαλε καινούριο μέχρι τώρα η Beyoncé, τι κι αν έβγαλε κι άλλα τραγούδια η Sabrina Carpenter, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και εβδομάδες και μήνες.

0: Αύριο μην χάσετε το αφιέρωμα σε μια φοβερή τραγουδίστρια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αυτή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
5: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
5: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κιμή Θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
5: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αγώνα δρόμου πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που δεν έχει περάσει ακόμη στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς τρέχει ο χρόνος και το 2027 θα κλείσει το κτηματολόγιο. Οι εκκρεμότητες που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί θα σημάνουν απώλεια περιουσίας για το Δήμο, καθώς αυτομάτως ό,τι δεν τακτοποιηθεί θα θεωρηθεί περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του WWF Ελλάς με τίτλο «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας» την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ενιδρίο, στο Κίνη, στη Σύρο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά στόχων στο Ιράν. Χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και drones κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2026 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού στο Κολυμβητήριο στην Ηρώων Πολυτεχνείου 19 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι 2.000 άτομα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο ανοιχτός χώρος πολιτισμού στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου που θα δημιουργηθεί με το έργο μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου με χρηματοδότηση ύψους 1.440.000 περίπου ευρώ, καθώς το έργο εντάχθηκε στο ΣΒΑ με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και τη συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόξεσης της παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του δρόμου κάτω από το συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα στη Σύρο, καθώς έγιναν εργασίες πρόσφατα και το οδόστρωμα πρέπει να αποκατασταθεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.

0: Φάρια δυνατά, φάρια πολύ μεγάλα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Αγώνα δρόμου πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που δεν έχει περάσει ακόμη στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς τρέχει ο χρόνος και το 2027 θα κλείσει το κτηματολόγιο. Οι εκκρεμότητες που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί θα σημάνουν απώλεια περιουσίας για το Δήμο, καθώς αυτομάτως ό,τι δεν τακτοποιηθεί θα θεωρηθεί περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του WWF Ελλάς με τίτλο «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας» την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ενιδρίο, στο Κίνη, στη Σύρο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά στόχων στο Ιράν. Χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και drones κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2026 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού στο Κολυμβητήριο στην Ηρώων Πολυτεχνείου 19 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι 2.000 άτομα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο ανοιχτός χώρος πολιτισμού στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου που θα δημιουργηθεί με το έργο μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου με χρηματοδότηση ύψους 1.440.000 περίπου ευρώ, καθώς το έργο εντάχθηκε στο ΣΒΑ με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και τη συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόξεσης της παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του δρόμου κάτω από το συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα στη Σύρο, καθώς έγιναν εργασίες πρόσφατα και το οδόστρωμα πρέπει να αποκατασταθεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
7: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αγώνα δρόμου πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που δεν έχει περάσει ακόμη στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς τρέχει ο χρόνος και το 2027 θα κλείσει το κτηματολόγιο. Οι εκκρεμότητες που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί θα σημάνουν απώλεια περιουσίας για το Δήμο, καθώς αυτομάτως ό,τι δεν τακτοποιηθεί θα θεωρηθεί περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του WWF Ελλάς με τίτλο «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας» την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ενιδρίο, στο Κίνη, στη Σύρο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά στόχων στο Ιράν. Χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και drones κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2026 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού στο Κολυμβητήριο στην Ηρώων Πολυτεχνείου 19 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι 2.000 άτομα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο ανοιχτός χώρος πολιτισμού στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου που θα δημιουργηθεί με το έργο μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου με χρηματοδότηση ύψους 1.440.000 περίπου ευρώ, καθώς το έργο εντάχθηκε στο ΣΒΑ με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και τη συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόξεσης της παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του δρόμου κάτω από το συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα στη Σύρο, καθώς έγιναν εργασίες πρόσφατα και το οδόστρωμα πρέπει να αποκατασταθεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα, και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

να'ρθει στη θέση το μυαλό. Φεύγει κι ο γιος μας πριν αφέξει. Λέει τον φωνάξαν στο στρατό.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Πάει το ταξίδι, τελειώνει

ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, μάτια σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ κι από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ κι από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κοινή Θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Aegeo Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
7: Yellow is the color of my true love's here in the morning.
8: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πώς...

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.